Απόψε θα έρθει το φεγγάρι και πάλι θα με βρίζει που δεν ξενύχτησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα διάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω ό,τι σε θυμίζει.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Τελεία.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αλλάξεις. Θέλω μακριά σου να ζήσω. Πάντα γυρίζω όμως πίσω. Όλα τα πρέπει μπροστά σου. Όλα τα όχι δικά σου. Πώς να ντυθώ και τι να πω. Με κυνήγα τα αρώμα σου. Προτιμώ να είμαι μόνος. Όσο περνάει ο χρόνος. Με στη σιωπή οριμάζω. Νέα κλαδιά τώρα βγάζω. Να γίνω ξένος κι ας έχει πόνο. Μη σε γνωρίζω αν βρεθούμε στον δρόμο. Πες μου ξανά το όνομά σου. Χάρηκα και στεναγιά σου.

δύο επιλογές. Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Έβηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

προσδεθεί.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

αγγίσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να...

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

πέσαν κάτω και σπάσαν. Όσα πετράδια την καρδιά που είχα κρύψει από παλιά

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
1: Έχω
2: εκστασιαστεί.
1: Όλα.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, τι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές.fm.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: δύο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και ipavlabil ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή pavlaservices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά. Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
2: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου τι θες.

0: μουσική για μένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.
1: Χτυπά το χέρι στο τραπέζι να ήτος πετάω. Από το δαίμονα σου κρύβομαι και αχολογάω. Δεν έχω μέσα μου καρδιά, χαλάσα τη ζωή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπά το χέρι στο τραπέζι σαν φωνιάς. Δεν έχω να σου απλώσω πια κλαδί ελιάς. Πρίγκιπας ήμουν του ουρανού, τώρα σκλάβω στη γη μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου.

έχω ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και έναν εσπερινό στα λόγια μου.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
12: Joylicious.
13: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
14: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
15: Είναι ήχος. Είναι είδηση.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου, μια κοπέλα κάποιου κόρη, το πολύχρωμο αγόρι, γύρω φώνει και σωπαίνεις.

0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς.

αρχίσω να σε σπρώχνω να πετάξεις. Πίσω σου ο πόνος και μπροστά σου το κενό. Μη με διαλέξεις, φύγε δίχως.

μπαμπρί μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το έλεγα όταν ψηλαφούσα.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

στα λιμάνια της νιώτης όλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπης τη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έρχεται.

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Ράδιο επιλογές.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό!
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρευε!
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω, θα βάλω αστερίσκο, στην άγρια στροφή συνεχίζω. Πηγαίνω ευθεία, τον κόσμο στα μάτια αντικρίζω. Φοβάμαι, θυμώνω, μαραίνομαι κι όμως ανθίζω. Στο τέλος νικάω, ταξίζω.

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Άσε με να κάτσω πλάι σου.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγείαρτος.gr.
2: Μετράω από μέσα μου και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή. Στα δάκτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

κάτσε λίγο.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Ραδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

τη νύχτα αυτή. Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από τη σκόνη.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-79-7104. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ερωτικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430.
11: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
13: Έχω.
14: Μετά θα πάνε όλα.
13: Εξτασιαστεί.
14: Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε, τι.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

0: καθρέφτης που κοιτιέσαι δε σ' αντέχει. Και ο καθρέφτης που κοιτιέσαι δε σ' αντέχει.
1: Ακούτε Ραδιο Επιλογές

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο.

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

θέλω τόσο να το πω. Ψεύτικα τα λόγια, θέλω πιο πολλά να δω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γεμίσαμε πους, πώς να πιστευτώ. Ποια περσόνα μου γουστάρεις πιο πολύ, τον Μπόση με τα φράγκα ή τον Γιώργο απ' τη Λαϊκή. Αυτόν απ' τη

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
9: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
11: Daily Couscous

0: Και είμαστε εδώ και είναι 5η και είναι 6 του Αυγούστου. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα να πούμε. Είναι τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμο.
1: Γιορτάζει ο Σωτήρης σήμερα.
0: Δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο.
1: Χρόνια πολλά, Σωτήρη.
0: Που πηγαίνοντα στο πλαστικό, οφείλει να γιορτάζει μετά από αυτό γιατί είναι τη μεταμορφώσεω.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Χρόνια πολλά και σε όλου εσά που έχετε τη γιορτή σα. Είναι μεγάλη γιορτή. Εμεί στο νησί μου έχουμε μεγάλο πανηγύρι και χτε είχαμε, χτε το βράδυ, ναι, στην Αιγιάλη και σήμερα έχουμε στη χώρα της Αμοργού, όπου εκεί είναι και το μετόχι του Σωτήρος.
1: Το μετόχι του Σωτήρος.
0: Ναι, είναι το μετόχι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Τι σου λέω. Ένας Μασούτης πάντως είναι στην παρέα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου. Που χάρη σε αυτήν, για κάθε 40 αμοιβές με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αυτονόητο. Είναι όμως πάρα πολύ κερδοφόρο. Συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις. Και αν έχεις και το application του Μασούτη, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, τώρα στις διακοπές μπορείς να δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου.
1: Έτσι.
0: Λένα ζευγαρά έρχεται, εσύ δεν πας πουθενά γιατί μόλις ξεκινήσαμε.

0: Θοδωρής Φέρης, ο τρομοκράτης, επίθεση και είσαι άλλα τέτοια τσιτάτα.
1: Τσιτάτα, ο Θοδωρής.
0: Έχει και, πώς έχουμε πει, έχει και τέστο,
1: Μέρτς. Και η Άννα Βύση έχει Μέρτς.
0: Και η Άννα Βύση έχει Μέρτς. Αλλά η Άννα Βύση δεν είναι λαϊκή τραγουδίστρια, ρε παιδί μου. Η Άννα Βύση είναι όλα.
1: Είναι όλα τραγουδίστρια.
0: Είναι pop, είναι rock, είναι λαϊκή. Είναι heavy metal, άμα θες. Τα πάντα όλα μπορεί να κάνει.
1: Θα μπορούσαν να είναι τα πάντα όλα, αλήθεια είναι αυτό.
0: Η Άννα Βύση, κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις το απόλυτο το δίκιο, πάντως σε κάθε περίπτωση.
0: Πάντα το είχα. Όχι επειδή είμαι μπροστά, όχι επειδή είμαι εγώ, αλλά πάντα το είχα. Γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι τέτοιο άνθρωπο. Είναι λίγο άσχημο αυτό που μου κάνει, μου κάνει bowling.
1: Καθόλου.
0: Μου κάνει bowling.
1: Βέβαια, με τις κορίνες, εγώ είμαι αυτή.
0: Όλο πιο πάνω, αυτή είναι η Άννα Βύση.

0: ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, με πάρα πολλά διλήμματα καλοκαιρινά. Εντάξει, γιατί.
0: Καλοκαιρινά, φίλια.
1: Τόση ώρα για ένα καφέ, έτσι.
0: Τόση ώρα για ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά το μετάγεσαι. Η κατάστασή σου είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Τι να κάνω. Έβλεπα μετά τις θερμίδες και σκεφτόμουν και έλεγα, παιδιά, είμαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος. Είμαι ακριβώς αυτό. Όταν μπαίνω σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, τέλος πάντων, για να κάνω την παραγγελία.
0: Ναι, σε έχουμε δει και στα άλλα.
1: Ναι. Καλά, όταν μπαίνω λοιπόν σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον για να κάνω την παραγγελία μου, είμαι ο Παναγιώτης που μπαίνει μέσα στα μαγαζιά για να πάρει πράγματα για το σπίτι του να το ανακαινήσει. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό. Δηλαδή θέλω 6 ώρες. Και στις 6 ώρες, τουλάχιστον ο Παναγιώτης θα φύγει με 10 πράγματα. Εγώ θα πάρω τίποτα.
0: Ένα.
1: Παθαίνω
0: που
1: ένα κορισμό.
0: Μου κάνει και δώρο.
1: Ρε, εσύ, αλήθεια, παθαίνω ένα κορισμό εκείνη την ώρα. Λέω, και το χρειάζομαι, δεν το χρειάζομαι, δεν το χρειάζομαι. Και
0: μάλιστα. Εκεί είσαι πια.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430.
13: Joylicious.
16: Joylicious.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
19: Επιλογές FM.gr.
20: Είναι
21: κομμάτι της ζωής μας.
22: Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.
23: Μπράβο.

λίστα. Δεν θα κοιμηθώ, τέσσερις τείχους όλη νύχτα θα κοιτάω. Έχω βγει εκτός

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι φάση είστε.
1: Σε ό,τι φάση και
0: σε ό,τι φάση και να είστε, σίγουρα θέλετε να ακούτε την καλύτερη μουσική αυτή που παίζουμε εδώ.
1: Εγώ δηλαδή μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή τώρα, εντάξει, οι περισσότεροι είναι σε μια φάση διακοπών, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων.
0: Και να μην κάνεις διακοπές, είσαι σε φάση διακοπών.
1: Αυτό, συμφωνώ.
0: Είσαι στο mood.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί είναι Αύγουστος και λες τον Αύγουστο, ναι. Πέφτει, δηλαδή η μηχανή κατεβάζει λίγο τις τροφές. Και είναι και λογικό.
1: Είσαι εσύ άνθρωπος που θες να τα οργανώνεις όλα στις διακοπές σου με κάθε λεπτομέρεια ή τύπου τελευταία στιγμή, παιδί μου, ό,τι γίνει.
0: Κοίτα, κάνω έναν ιστό. Δηλαδή, λέω, ναι, θα πάω εκεί, θέλω να κάνω 1, 2, 5, 8.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάτσω να πω. Σηκώνομαι στις 9 και 4. 9 και μισή έχω κατέβει για πρωινό. Στις 10 η ώρα έχω τελειώσει το πρωινό. Στις 10 και μισή πάω εκεί. Δηλαδή, κάνω ένα προγραμματισμό γενικό στο μυαλό μου.
1: Για το τι θες να κάνεις.
0: Για το τι θα ήθελα να κάνω. Τι θα ήθελα. Δεν θα πιεστώ όμως.
1: Okay.
0: Δεν θα πιεστώ να το κάνω. Okay. Γιατί είμαι σε διακοπές.
1: Okay,
0: αλλά ναι, έχω ένα πλάνο. Δηλαδή, δεν είμαι ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Σαφάρι, αυτή είναι η διαλύτερη.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδίνα, μ' αγαπάς, η οποία και αυτή κάνει τις ωραίες διακοπές. Βλέπουμε δηλαδή και στα social που είναι στην Κρήτη κτλ.
1: Έβλεπα και την Νατάσα Θεοδωρίδου τις προάλλες. Και αυτή κάνει τις ωραίες διακοπές μαζί με τις εμφανίσεις που κάνει. Γενικά,
0: η Νατάσα όμως κάθε χρόνο πάει σε πολλά θέατρα. Έχει άλλο μενταλιτέ στις
1: εμφανίσεις και συναυλίες που έχει. Αλλά το απολαμβάνει. Κάνουν τις, πώς το λένε, και η μία και η άλλη κάνουν τις διακοπούλες τους και ετοιμάζονται τώρα.
0: Νομίζω ότι όσο και να φαίνονται κοντινά, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, νομίζω άλλο μενταλιτέ έχει η Δέσποινα Μπανδί και άλλο μενταλιτέ έχει η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Σίγουρα.
0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου την έχω πιο workaholic.
1: Λες.
0: Τη Δέσποινα Μπανδί την έχω πιο business mind.
1: Περίμενε, τη Δέσποινα την έχει πιο business
0: mind.
1: Mind και την Νατάσα πιο workaholic. Όντως.
0: Ναι. Δηλαδή, πιο επιχειρηματικά σκεπτόμενη είναι η Δέσποινα. Που έχει κάνει τα Golden Brave και τα λοιπά.
1: Αν σκέφτεσαι να φτιάξει και το brand της, ναι, σίγουρα.
0: Ενώ η Νατάσα, νομίζω ο workaholic, της αρέσει πολύ η δουλειά και σκάψιμο. Κατάλαβες.
1: Εγώ νομίζω ότι η Δέσποινα.
0: Δεν σου λέω ντεμπέλα τη Δέσποινα, σου λέω πιο business mind.
1: Άλλο θέλω να πω. Εγώ θεωρώ ότι η Δέσποινα σκέφτεται και λίγο. Επειδή τα παιδιά της Νατάσας έχουν πάρει και την πορεία τους στον δρόμο τους, τα πάντα όλα. Θεωρώ ότι η Δέσποινα σκέφτεται και λίγο και τα παιδιά.
0: Ναι, αφού η Μελίνα είναι πολύ στον Golden Brave μέσα.
1: Αυτό, αυτό. Πολύ, δηλαδή πολύ. Το έχει.
0: Ένας λογαριασμός έρχεται, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.

0: Έχει μάθει, αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίτης. Daily Couscous ακούς, εδώ είσαι συντονισμένος. Είμαστε σε αυτό έτσι, δεν είμαστε στην καρδιά. Είμαστε στο τρίτο μέρος του καλοκαιριού. Καρδιά δεν το λες. Έχουμε φύγει από την καρδιά. Η καρδιά είναι 15 Ιουλίου, ρε Ηλένια.
1: Παναγιώτη, ποιος πάει 15 Ιουλίου διακοπές? Στατιστικά.
0: Δεν μιλάω για διακοπές. Σου λέω καλοκαίρι. Αν καλοκαίρι είναι 3 μήνες, δηλαδή Ιούνιος με Αύγουστο, η καρδιά του είναι 15 Ιουλίου.
1: Αρχικά εγώ θεωρώ ότι.
0: 6 του Αυγούστου δεν το λες καρδιά.
1: Εγώ θεωρώ. Λες σήμερα μια καρπούζη. Εγώ θεωρώ ότι η καρδιά του καλοκαιριού είναι 15 Αύγουστο. Γιατί θεωρώ. Άκουσέ με! Άκουσέ με! Κούρασέ με! Αντέχω! Κούρασέ με!
0: Κοπέλα είναι τρελή. Είναι για εγκλισμό.
1: Και βάσει καιρού.
0: Εντάξει.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό.

0: Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Daily Couscous.

0: ώρα εκπομπής. Με καμπάνες ξεκινήσαμε, με Κωνσταντίνο Αργυρό. Και για σένα που ακόμα και στις διακοπές, για μένα ψάχνεις να βρεις την ευκαιρία. Ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε τώρα σκέφτομαι, που είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, έχουν πέσει λίγο οι ρυθμοί, σκέφτομαι όλη αυτή την ανακαίνιση που είναι να γίνει το Σεπτέμβρη. Και τσεκάρω. Λέω, πήγαμε ας πούμε στη Βιοκαρπέτ ή διαλέξαμε τη μοκέτα την πολύ ωραία για το στούντιο, διαλέξαμε τα χαλιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Διαλέξαμε τα πάντα. Και λέω, δεν πρέπει αυτό το μοιραστώ με εσάς. Ένα και είναι ένα δώρο έχουν, παιδιά, οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έχουν συγκλονιστικές προσφορές. Και επειδή στο μυαλό μας η Βιοκαρπέτ είναι συνυφασμένη μόνο με το χαλί, θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Εγώ θα σου πω τουλάχιστον ότι για μένα, στο μυαλό μου, Βιοκαρπέτ πήγαινα για χαλί. Αλλά άμα πας, θα βρεις τα πάντα. Έχει συγκλονιστική ποικιλία με χαλιά, απίστευτη ποικιλία με μοκέτες, αλλά έχει και για λευκά είδη και για πετσέτες. Στις πετσέτες, είναι τα λευκά είδη.
1: Ναι, μπορεί. Ναι, ναι. Σεντόνια, πετσέτες.
0: Έχει, πώς το λένε, στρώματα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει κουρτίνες.
0: Κουρτίνες. Τα πάντα όλα, παιδιά. Δηλαδή, ό,τι θέλεις. Και έχει και πάρα πολλά. Δηλαδή, έχει την κουρτίνα την blackout. Έχει την κουρτίνα την απλή. Έχει που μπορείς να διαλέξεις και υφάσματα για τα.

0: για τα έπιπλά σου.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τα ωραία αυτό που είχαμε δει.
1: Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Παιδιά,
1: έχεις
0: μιλάμε δίκιο. Συγκλονιστική ποικιλία.
1: Βασικά έχει τα πάντα, παιδιά.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα. Αξίζει να πάτε έτσι μία βόλτα, να εκμεταλλευτείτε το ένα στην ένα.
0: Και γενικότερα, παιδιά, είμαστε σε μία περίοδο εκπτώσεων τώρα. Έχει, οπότε είναι, γενικότερα, αν δηλαδή βρίσκεσαι στην Αθήνα, δεν έχει φύγει διακοπές, εκμεταλλεύεσαι το προσωφελό σου και πες αυτό το πάρω, θα το πάρω. Α, το πάρω στην καλύτερη τιμή. Έτσι. Ένας μασούτης
1: λοιπόν,
0: είναι στην παρέα μας.
1: Είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης είναι εδώ. Ένας μασούτης γιατί εμείς σκεφτόμαστε για σας, όπως καταλαβαίνετε, σε όλα τα επίπεδα. Θέλετε σε ανακαίνιση, σωστό έχουμε. Θέλετε σε καθημερινά, στο σούπερ μάρκετ σας, παιδί μου. Σε αυτά που μπαίνουν μέσα στο σπίτι σας. Και το θέμα δεν είναι μόνο να είναι οικονομικά. Το θέμα είναι να είναι και τις καλύτερες ποιότητες. Γιατί
0: ειδικά
1: το μασούτι, ακριβώς.
0: Τα προϊόντα ειδικής ετικέτας που είναι και οικονομικά, αλλά είναι και συγκλονιστικά ποιοτικά.
1: Γιατί εμείς είμαστε εδώ για να το μοιραστούμε αυτό μαζί σας. Ό,τι κάνουμε για εμάς το λέμε και σε εσάς και σας το επικοινωνούμε. Υπάρχει η Mastercard πάντα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Αν επιλέξετε και τα προϊόντα ειδικής ετικέτας που λέγαμε πριν από λίγο.
0: Εγώ νιώθω ότι το έχουν κάνει και επίτηδες. Σου λέει, θα κάνω εγώ ένα προϊόν το οποίο θα είναι τόσο τέλειο όσο είναι το επώνυμο και θα άρχισε να μου ζητάς μόνο το δικό μου. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αυτό πίσω. Έτσι, εγώ.
1: Κοίταξε, σου δίνει την επιλογή πάντως. Σου λέω εγώ τα χόλα.
0: Ναι.
1: Έχω και αυτό.
0: Αλλά σου δίνει και την πλουσπόντο στη μάσκα του να πάρει το ιό.
1: Ακριβώς. Επιλέξτε τα ωστόσο.
0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Και ερχόμαστε με ένα summer throwback.

0: έχει γίνει σούσουρο. Αυτή είναι η Ανδρομάχη. Daily Couscous εδώ συντονισμένο. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσ στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε μηνύματά σα, προτάσει για ένα daily throwback.
1: Ακριβώ. Τώρα, θε να πάμε εσύ τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Εδώ.
1: Άκουσε με πάρα πολύ προσεκτικά. Θα σε πάω στο μακρινό 2003.
0: 23 χρόνια πριν.
1: 23 χρόνια πριν. Με τους στίχους να έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος και τη μουσική ο Κυριάκος Παπαδόπουλος.
0: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος.
1: Άννα Μαναγιά σου.
0: Καλοκαιρινό είπαμε πριν.
1: Καλοκαιρινό είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από την πρώτη λέξη θα το καταλάβεις.
0: Άντρας ή γυναίκα. Άντρας.
1: Άνδρας.
0: Άνδρας.
1: Καλλιτέχνης. Μία πόλη με στην τρέλα. Μα εσύ καρδιά μου.
0: Γέλα.
1: Γέλα. Το βρήκες. Ξέχασε ότι όλα τα παλιά.
0: Μια πόλη με στην τρέλα. Μα εσύ καρδιά μου γέλα. Ξέχασε όλα τα παλιά. Ναι.
1: Πιασμένη από το χέρι.
0: Χέρι, χέρι. Και αυτό το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: θάλασσα, ήλιος και νανιά. Σαν ναυάγι, σαν Ρομπίνσονες, δίχως δρόμους και χανό. Και αρχίζω μόνο που το κουδάω. Νίνο, θα μπορούσα όμως, θα μπορούσα. Ναι. Το συγκεκριμένο θα μπορούσα.
1: Σίγουρα.
0: Σαν ναυαγί λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: Στην Ικαντάδα συνεχίζει και αυτό το tour. Λέμε ότι δεν έχουν βγει πολύ για tour, μια χαρά κόσμο έχει βγει για tour.
1: Καλά, όντως.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εδώ έβλεπα τις προάλλες. Ναι. Αυτό μιλάμε για δύο μας πίσω. Ότι και η Άννα Βύση κάνει κάποια μικρά. Ένα μικρό...
0: Η Άννα Βύση κάνει κάποια πριβέ.
1: Μα έλεγε ότι στο τέτοιο της, ότι κάπου στο TikTok το είδα, ότι είχε δύο συναυλίες, μία στα Χανιά, μία στο Ηράκλειο. Ή λέω βλακίες, και να είναι παλιό, ξέρω εγώ αυτό.
0: Μπορεί.
1: Δηλαδή ήταν παλιό. Δεν ξέρω, πάντως. Ναι. Τέλος πάντων, όλοι, πλάκα-πλάκα, όλοι έχουν βγει σε tour. Και όντως και ο Απόν. Έβλεπα την Ανδρομάχη που έτσι ανακοίνωνε κάποιες ημερομηνίες δεξιά και αριστερά σε live. Γίνεται, ένας χαμούλης γίνεται. Δεν μιλάμε τώρα για μεγάλες συναυλίες. Μεγάλες συναυλίες τώρα κάνει, ας πούμε, ο Θοδωρής, π.χ.
0: Η Άννα, σου ξαναλέω, νομίζω ότι κάνει πριβέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε πάει σε έναν πάμπλουτο που παντρεύτηκε και τα λοιπά. Πριβέ. Είχε πάει στα Ποσειδόνια. Πριβέ. Νομίζω μία μεγάλη συναυλία έχει και αυτή είναι στο ΆΚΑ.
1: Okay, εντάξει λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση εμείς πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε, διότι τα διλήμματα του καλοκαιριού είναι πάρα πάρα πολλά.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Είμαστε εδώ να λύσουμε τα διλήμματα τη κυρία Ηλένια Βίλιαμ, γιατί αυτό μα ενδιαφέρει. Μόνο για αυτό το πράγμα ζούμε και αναπνέουμε. Λοιπόν.
1: Camping inclusive all ξενοδοχείο.
0: Αν μπορεί, inclusive all ξενοδοχείο, εγώ θα πήγαινα. Αν είναι και πεντάστερο και όλο με την πισινούλα του, με όλα του κτλ.
1: Έβλεπα την προηγούμενη εβδομάδα την Ελένα Καλτζάκη, που πήγε σε ένα από αυτά τα. Αυτέ τι κλινικό ξενοδοχεία.
0: Στην
1: Ισπανία.
0: Είχα ψάξει εγώ να πάω 8.000 ευρώ ημέρα. Πού να πας?
1: 8.000 ευρώ ημέρα.
0: Είχα πάει της Λαπρερή, νομίζω, που είχα τσεκάρει να δω. Πάρα πολύ. Βέβαια, εκεί πας και έχεις άλλους άνθρωπους.
1: Αυτή είχε πάει στην Ισπανία για 7 μέρες σε ένα από τα ακριβότερα κλινικές ξενοδοχεία.
0: Είναι σίγουρα 5.000 ημέρα. Σίγουρα.
1: Ναι, και έχει κάνει, αν δεις, vlog την κάθε της μέρα, το τι τρώει, τις θεραπείες που κάνει, τους γιατρούς που επισκέπτεται. Έχουν τα πάντα λίμνε. Από οδοντίατρο μέχρι γιατρό για τα μαλλιά. Δηλαδή τα πάντα. Τους κάνουν όλες τις εξετάσεις. Κάνει detox. Δεν πέρασε πολύ καλά με τον detox, η αλήθεια είναι. Έτρωγε κάτι σούπες και κάτι τέτοια πράγματα.
0: Ναι, βρε μπάνα μου, θα πας μία εβδομάδα όμως και θα φύγεις άλλος άνθρωπος. Θα έχει αλλάξει όλο το μέσα.
1: Ναι, και εκείνη έτρωγε και έλεγε: εάν δεν ζήσω 200 χρόνια μετά από αυτό, δεν ξανάρχομαι εδώ πέρα.
0: Καλά, νομίζω ότι δεν το πλήρωσε.
1: Όχι, πρέπει να το πλήρωσε.
0: Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
1: Γιατί δεν τα έχει. Ξέρεις πόσα χορηγικά κάνει. Τα έχει και μπράβο στο κορίτσι που τα.
0: Θα ξεκινήσω να βάφομαι. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
1: Ναι.
0: Σαν τον κύριο, έχει δει. Πάμε να ακούσουμε Μιλένη Φουρέιρα, Τζακιό, και ερχόμαστε.

0: τόσο έχω συγχυστεί, αλλά τα λέω. Αποφασίσω, αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Θυμάσαι ναι. έναν κύριο που ήταν οδηγός τρακτέρ και ναι, λέει. Που έβαζε το κραγιόν και λέει ωραιότατο, flash line και τα λοιπά.
1: Εννοείται, εννοείται, αγαπημένος μου.
0: Έτσι θα γίνω.
1: Ναι.
0: Έτσι θα γίνω στο τέλος.
1: Κανόνες τώρα στην Αμοργό, θα πας στην Αμοργό.
0: Δεν θα πάω να το κάνω στην Αμοργό.
1: Μα σε δώσω κάνω τρακτέρ πάνω στη θάλασσα μέσα.
0: Δεν έχω τρακτέρ στην Αμοργό, δεν έχουμε τρακτέρ. Θα πάω σε μια βάρκα. Μια βάρκα ήταν μόνο.
1: Κανόνες να σε δώσω άλλη βουλιουκλάκι τελικά και να. Παναγιώτη.
0: Δεν θα έχω προλάβει να κάνω τα ποτέ μου. Πρέπει να. Σας παρακαλώ πολύ, αν μας ακούει κάποια εταιρεία καλλιτικών. Είμαι εδώ, είμαι διαθέσιμος. Πείτε μου. Δεν ξέρω να βάφομαι, δεν ξέρω να κάνω. Αλλά μαθαίνω εύκολα. Είμαι φιλότιμος. Μαθαίνω εύκολα. Mm-hmm. Μαθαίνω εύκολα. Και αρκεί να αξίζει, έτσι. Μην μου πείτε τώρα για να το κάνω για 100 ευρώ.
1: Ακούω, εγώ λέω να συνεχίσουμε και θα.
0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ένα daily couscous φτάνει στο φινάλι του για σήμερα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συνεργότητα θα είμαστε εδώ.
1: Έτσι.
0: Και σας περιμένουμε.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: I'm Anima. I'm Eligo.

0: is Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show, the Summer Edition.

0: Το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που παίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και μεταδίδει πρώτη όλες τις νέες επιτυχίες. Γι' αυτό, σε όποιο μέρος και αν βρεθείτε φέτος για διακοπές, αναζητήστε την εκπομπή που ακούνε όλοι. Το New Music Show, το καθημερινό σας κόλλημα.
1: Hi, we are Trinacria and this is our new single on New Music Show with John.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

New music show, the summer edition.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, it's Rivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι Επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις Επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430.
10: Joylicious.
14: Joylicious.
15: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
16: The new music show with Yanni Bozica.
17: My name is Benson Boone.
18: Hey, this is Calvin Harris.
19: Hello, this is Claude.
3: Hi, this is Taylor Swift.
20: Hi, I'm Selena Gomez.
21: You're listening to The Weeknd.
22: Hi, I'm Bad Bunny.
23: New Music Show.
24: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
25: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
26: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες βρίσκονται εδώ για 2 ώρες καθημερινά στον αγαπημένο σας σταθμό. Όπως αυτή εδώ.

0: Ακούτε το New Music Show. Η επιτυχία του αύριο παίζει πρώτα εδώ.
1: Hi, this is Kashmir, and you are listening to my new single on the New Music Show with John.

Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
4: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

deserve. Wait.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
9: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23-430-24-430.
15: Joylicious.
16: Ράδιο Επιλογές.
17: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.

0: είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Πες το τελείο ψέμα, είμαστε okay, τέλος το foreplay. Nothing to be afraid, nothing to lose, babe, μόνο για σένα, μη μιλάς, το έχω.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός να κλείσουνε

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Μουσικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
7: Joylicious.
8: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
9: Ναι.
8: Καλό, ε?
9: Πολύ καλό.
10: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
11: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
12: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
8: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
13: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
14: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
13: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
14: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
13: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
14: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
13: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
14: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
13: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
14: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
13: Κινητό 6944-258-337.
15: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

down.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
6: Ράδιο Επιλογές.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
1: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, τι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she.

στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Γευστικές, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM. FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με ψήσες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
4: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430-24430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
7: Τρως σαν... Το ξέρεις?
8: Ναι.
7: Καλό, ε.
8: Πολύ καλό.
9: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
10: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
11: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
7: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
12: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε, τι.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
17: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Έχουμε φάει όλο το καλοκαίρι μας σχεδόν.
1: Το φάγαμε.
0: Έτσι. Και είμαστε εδώ σήμερα.
1: Έχουμε
0: Πέμπτη.
1: Έχουμε όμως και ένα Σεπτέμβρη που και ο Σεπτέμβρης τραβάει για καλοκαίρι με μπάνια
0: ναι,
1: και
0: ιστορίες. Ναι, άμα έχεις άδεια, άμα μπορείς.
1: Δεν είναι όλοι έτσι. Τα σου, τα απογευματά σου, άμα καταφέρνεις να φτιάχνεις έτσι το πρόγραμμά σου.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι από ειδικούς, αλλά για να νιώσεις διακοπές, σου λέει μετά τη μία εβδομάδα διακοπών αρχίζεις και νιώθεις διακοπές. Μέσα στην εβδομάδα το σώμα απλά συνέρχεται. Από την πίεση
1: έχω
0: που έχει τραβήξει
1: την εντύπωση όμως ότι από φέτος ισχύει αυτό που λένε ότι μάλλον έχουν ακυρώσει αυτό που σου λέγανε ότι από την άδεια την καλοκαιρινή πρέπει οι δύο εβδομάδες να είναι συνεχόμενες. Μπορείς να τις πάρεις και σπαστά. Νομίζω ότι από φέτος.
0: Τώρα γιατί με προκαλείς. Από φέτος έχουν κάνει το 13ωρο που έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος να εργάζεται 13 ώρες και τώρα έχει και το δικαίωμα. Έτσι, να μην πάρει σερή ένα μήνα, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθεί. Γιατί να λείψεις από τη δουλειά σου ένα μήνα.
1: Δύο εβδομάδες συνεχόμενες.
0: Ναι, γιατί τέτοια καταπίεση στις διακοπές. Καταλαβες, μπορείς να παίρνεις μία εβδομάδα το Μάιο. Είναι διακοπές το Μάιο, όχι. Είναι διακοπές τον Ιούνιο, άλλη μία εβδομάδα, όχι. Εκεί που έχει τη ζέστα είναι Ιούλιο και Αύγουστο. Εκεί θα πάρεις δύο εβδομάδες, μία τον Ιούλιο και μία τον Αύγουστο, πολύ σου είναι. Σου λέει, μα έχω το δικαίωμα, έχεις το δικαίωμα να παίρνεις μία εβδομάδα. Κάθε μήνα. Έτσι. Τι να σου πω. Έτσι πάει αυτό το δικαίωμα.
1: Μαγικά,
0: λες.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Πέμπτη σήμερα. Μείνετε εδώ. Δύο ώρες. Παρεούλα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή.
1: Να πούμε χρόνια πολλά. Θεοχάρης, Θεοχαρία, Θεοχαρούλα και Σαμουήλ. Σήμερα
0: χαρά,
1: είναι.
0: Μια χαρά.

0: Είναι μερικές φορές που, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τους τουρίστες, λες αυτό με τους ταξιτζίδες, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες για έναν στην Αθήνα που χρέωσε από το αεροδρόμιο της Αθήνας μέχρι το κέντρο της Αθήνας 175 ευρώ τον τουρίστα.
1: Τόσα του λείπαν του άνθρωπου.
0: Κατάλαβες. Ενώ την ίδια ακριβώς περίοδο, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, άλλος πιάστηκε σε νησί του Αιγαίου, να το πούμε τώρα ποιο είναι αυτό το νησί, να χρεώνει διπλή ταρίφα κανονικά όλη την ημέρα. Έτσι, και λες, εντάξει, δεν είναι καθημερινότητα αυτό. Απλά είναι μερικοί που το παίρνουν χαμπάρι και λέει, άστονε τώρα. Δεν πειράζει τώρα, δεν θέλω να χαλάσω την ημέρα μου, ας πούμε. Γιατί θα χαλάσει την ημέρα σου αν ξεκινήσεις να τσακώνεσαι και να το λες πάμε στην αστυνομία, παίρνω τώρα την αστυνομία τηλέφωνο. Είναι όμως σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ότι κάτι θα σου κάνει ο άλλος.
1: Πρέπει να δείξουμε κατανόηση στο συνάνθρωπό μας.
0: Ποιον συνάνθρωπο?
1: Αυτόν που έχει ανάγκες και πρέπει να χρεώσει κάτι της το παραπάνω για να μπορέσει να πάει διακοπές στην οικογένειά του.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λίγο προσοχή όμως οι υπόλοιποι ταξιτζίδες σε αυτούς, γιατί είναι ένα θέμα. Έτσι, είναι ένα θέμα και το αλουνού δεν του περισσεύουν, μην νομίζεις.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, θα σ' άρεσε εσένα να πας σε μια ξένη χώρα και να σου χρεώσει ο ταρίφας, ας πούμε, το διπλάσιο ή το πενταπλάσιο, ας πούμε?
1: Όχι, δεν θα μου άρεσε καθόλου. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι ούτως ή άλλως πανάκριβα τα ταξί στις άλλες χώρες.
0: Είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Να σου πω, είναι. Γιατί δεν κάνουμε μία διαφορετική τέτοια? Οι τουρίστες να τα πληρώνουν καραβίσια και εμείς να είμαστε έτσι λίγο πιο φυσιολογικοί.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, γιατί έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες, εννοείται.
1: Είναι έτσι. Απόλαυση, αν μπορούσα να ανοίξω μια κάμερα, να σας τον εδείξω, να, τον Κοσμά.
0: Να μας τα δείξεις, βεβαίως, γιατί όχι.
1: Να σας τον εδείξω, τι κάνει
0: να μας τον εδείξεις.
1: Και πώς μιλάει στον υπολογιστή του.
0: Όσοι μιλάνε έχει μόνοι
1: μεγάλο
0: τους,
1: ενδιαφέρον.
0: Όσοι μιλάνε μόνοι τους, έχουν υψηλό δίκτυα IQ, να το ξέρεις.
1: Όχι, μπράβο σας.
0: Αυτό. Λοιπόν, διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πηγαίνουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 20 Αυγούστου, τελειώνει και το καλοκαίρι σιγά σιγά σε 10 μέρες.
1: Αμέ.
0: Έτσι, επισήμως. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα εδώ. Όλο το καλοκαίρι μαζί ήμασταν.
1: Αχ, μαζί το περάσαμε και αυτό το καλοκαίρι. Έχει έρθει όμως εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 20 Αυγούστου το 1882, η επίκη εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμάται με το βραβείο Νόμπελ το 1902 και γίνεται σερ. Γι' αυτό το λόγο και η σημερινή μέρα ονομάζεται Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Αυτή η μέρα είναι δικιά μου.
0: Τώρα μας έχουν σκυλοφάει τα κουνούπια όλο το καλοκαίρι και έρχεται στο τέλος του
1: καλοκαιριού
0: να μας πει.
1: Αυτή η μέρα είναι δικιά μου.
0: Η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών ήταν 1η Ιουνίου. Να είναι κατά των κουνουπιών.
1: Και από το Μάιο, γιατί το χειμώνα
0: αυτό.
1: Δεν είχαμε κουνούπια φέτος. Άστο.
0: Άλλο αυτό τώρα. Εγώ σου λέω από 1η Ιουνίου τουλάχιστον. Τώρα έρχεσαι 20 Αυγούστου να μας πεις κοντά. Μας έχουν χιλιοτρυπήσει τα κουνούπια, ας πούμε. 28 είμαστε κατά των κουνουπιών. Άσε μας
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Συνεχίζω.
0: Άσε τώρα.
1: Σαν σήμερα, το 1954, κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 20 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, γενικότερα ξέρεις ότι μ' αρέσει να ψάχνω τα ρεκόρ Guinness, τα παράξενα ρεκόρ, παράξενες ιστορίες που οδηγήσανε σε ρεκόρ. Έχω εδώ πέρα έναν τύπο, ο οποίος από μικρός ήθελε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Δεν είχε όμως έτσι κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Κατάφερε όμως τι να κάνει.
1: Τι να κάνει,
0: μιλάμε για στόχο
1: ζωής. Κατάφερε δηλαδή.
0: Να αποκτήσει.
1: Μα είναι αυτοί οι άνθρωποι που λες δεν έχουν άλλο. Δεν έχουν χρόνο να κάνουν κάτι άλλο. Δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο.
0: Κατάφερε να αποκτήσει το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο.
1: Ναι, γιατί τι άλλο έχεις να κάνεις στη ζωή σου από το να τη δυσκολεύεις.
0: Ο συγκεκριμένος κύριος ζει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Για να πει το πλήρες όνομά του, το οποίο αποτελείται από 2.253 λέξεις, χρειάζεται 20 λεπτά. Η σύντομη εκδοχή του ονόματος είναι Lawrence Watkins, συνταξιούχος, φύλακας ασφαλείας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό ας πούμε στην ταυτότητα πώς αποτυπώνεται στο διαβατήριο.
0: Α, είναι σελίδες. Τον έχει να κρατάει φωτογραφία με...
1: Σοβαρά τώρα. Ναι. Είναι σοβαρός ο άνθρωπος.
0: Η πρώτη φορά που ακούστηκε και επίσημα το πλήρες όνομά του ήταν στον πρώτο γάμο του το 1991. Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο είχε ηχογραφήσει εκ των προτέρων
1: το
0: όνομα του συγκεκριμένου.
1: Σιγά μην καθόταν τώρα να το πει αυτό.
0: Καθώς οι καλεσμένοι περιφέρονταν στο χώρο με ένα ποτήρι σαμπάνιας, λέει, στο χέρι, η ηχογράφηση έπαιζε μέχρι που επιτέλους έφτασε η στιγμή για τον Watkins να πει το δέχομαι.
1: Εντάξει, γελιότητες τώρα αυτό. Εδώ πέρα έχει η άλλη, ας πούμε, ένα όνομα αφροξυλάνθη και κοιτάει να το μικρύνει, να το κάνει
0: άνθη,
1: άνθη, ξέρω και εγώ, άμφρο, κάτι, οτιδήποτε. Τι να πω, πραγματικά τι να πω. Είναι στο βιβλίο Guinness τώρα αυτός.
0: Το πάλεψε.
1: Τα κατάφερε, εκεί είναι το ζήτημα.
0: Το πάλεψε για να μπει στο βιβλίο Guinness και τώρα... τα κατάφερε.
1: Τώρα το βιβλίο Guinness, ας πούμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, τέτοια μύρλα με τέτοια πράγματα, τα οποία σου δυσκολεύουν και τη ζωή.
0: 6 σελίδες πια.
1: Οι άλλοι που παντρευότανε, αυτόν τον τύπο, παντρεύτηκε, εν πάση περιπτώσει, τότε
0: ήταν
1: εκεί
0: ο πρώτος
1: στο γάμο
0: του γάμος.
1: Ο πρώτος του γάμος, δηλαδή πώς τον φώναζε. Έλα ψή, τέτοιε.
0: Με μία συντομογραφία.
1: Μα

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μία ώρα. Να σας πούμε εδώ για να θυμηθείτε, αν θυμηθείτε, ότι έχουμε ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου στην Αθήνα στις αρχές του 27, Ιανουάριο του 27. Έτσι, οπότε θα έχουμε εδώ να λέμε διάφορα, έτσι και όχι μόνο, για το συγκεκριμένο θέμα, ποιοι θα έρθουν, έτσι, τι ταινίες, τι ηθοποιοί, χαμός θα γίνει, φανταζούμε.
1: Σίγουρα, άμα είναι ευρωπαϊκά.
0: Θα έχουμε και εκλογές, δεν ξέρεις πότε θα είναι οι εκλογές. Τώρα θα έχουν γίνει, θα είμαστε σε, σε προεκλογικό
1: νομίζω,
0: κλίμα.
1: Πριν τον Οκτώβρη.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν,
1: έχω ατάκα από τα, από τα social. Καλοκαιρινά φλερτ. Με κυνηγάνε μόνο τα κουνούπια.
0: Έτσι. Και αυτά είναι τα θηλυκά κουνούπια, ξέρεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: δύο επιλογές.
1: Η ΔΕΙΑΠ Αιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε και σήμερα Πέμπτη. Είναι 20 Αυγούστου κυρίες και κύριοι. Νυχτώνει νωρίτερα πλέον, κανονικότατα. Έτσι, ευβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Και επειδή δεν αντιδράει με το θέμα του καλοκαιριού, θα αντιδράσει με το επόμενο θέμα. Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι.
1: Κάνε τα πάντα για να με προκαλέσει.
0: Έχουμε ένα ζευγάρι, άνετα. Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι, το οποίο αυτός είναι 40 και αυτή 35. Και μάζεψε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, λέγοντας ότι τώρα σταματάει να δουλεύει από εδώ και πέρα και αυτό το ποσό είναι για τη σύνταξη του ζευγαριού. Το 1,1. Έτσι, φυσικά μας δίνει τον τρόπο που το πέτυχαν αυτά τα παιδιά. 10 χρόνια αγατάπαστα μαζεύαν λεφτά. Να πούμε ότι και οι δύο δουλεύουν σε δουλειές αρκετά καλές, έτσι, δεν είναι, ας πούμε, να παίρνουν το βασικό μισθό. Λοιπόν, η στρατηγική αυτή, έτσι, είναι ότι ο τρόπος ζωής είναι λιτός, δεν ανάβαμε θέρμα. Λοιπόν, η στρατηγική αυτή, έτσι, είναι ότι ο τρόπος ζωής είναι λιτός,

0: είναι στο ποσό το 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Σε λίρες θα τα λέγαμε, αλλά καλύτερα σε ευρώ για να τα καταλαβαίνουμε. Και λένε τώρα εμείς παίρνουμε σύνταξη. Αυτό υπόψη δεν το κάνει μόνο αυτό το ζευγάρι. Λέει υπάρχει αυτή η τάση, το έχουν κάνει και άλλοι. Έτσι και με παραλλαγές. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση ναι μεν να μαζεύεις λεφτά με λίγο πιο χαλαρό πρόγραμμα. Να μην είσαι τόσο αυστηρός στο πρόγραμμά σου, στα νιάτα σου. Έτσι και να έχεις βάλει μετά στόχο ότι ναι μεν έχεις λεφτά στην τράπεζα αρκετά. Αλλά ταυτόχρονα μπορείς να δουλεύεις και μια τετραώρη ή μια απασχόληση κάθε μέρα, να δουλεύει 4 ώρες την ημέρα δηλαδή.
1: Δεν με βλέπεις να αντιδρώ τόση ώρα, ναι, γιατί ναι. Το έχω διαβάσει σαν θέμα και το είχα μελετήσει κιόλας και έλεγα, μα καλά, πώς είναι δυνατόν, παιδιά, πώς γίνεται. Λοιπόν, θα σου μεταφέρω κάτι έτσι από τους στίχους που κυκλοφορούν αυτά τα ωραία. Είμαι 25, ο αφιένας μου 50, η μέση μου 40, τα πόδια 50, η ψυχή μου κλασικά θέλει σύνταξη.

0: Προτού πεις οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με το προηγούμενο θέμα. Νομίζω ότι κάπου χωλαίνει όλο αυτό.
1: Ποιο?
0: Χωλαίνει. Ας πούμε ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουν, γνωριστήκαν στα 20-25 και βάζουν στόχο αυτό. Δηλαδή μέχρι τα 40 θα έχουμε μαζί
1: τις
0: λεπτά.
1: Μαζί
0: να μαζέψουν μαζί τα χρήματα, 1,1 εκατομμύρια που είπαμε προηγουμένως, mm-hmm. και στα 40 του ενός και στα 35 της αλληνής να κάθονται και να ζουν άνετα και πλουσιοπάροχα, θα έλεγα εγώ, έτσι, με αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως, για μένα που το σκεφτόμουν ας πούμε αυτές τις μέρες, υπάρχουν κάποια κενά. Δηλαδή το ένα κενό είναι το εξής. Αξίζουν τα νιάτα σου να τα περάσεις έτσι για 1,1 εκατομμύριο ευρώ στα 40 του, ας πούμε? Δηλαδή να έχεις περάσει το 25-40 τόσο πολύ δύσκολα και πιεστικά, έστω και αν εσένα σου αρέσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βολεύεσαι? Μήπως μετά από 15 χρόνια αυτό δηλαδή, θα το δεις και θα πεις τελικά έχασα πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή μου. Ένα, το κρατούμενο. Και δεύτερον, πες ότι το κάνεις. Και σε 42, όπως έχουμε δει πολλούς γύρω μας, παθαίνεις καρκίνο και πεθαίνεις. Σε πατάει ένα αυτοκίνητο επίσης. Είσαι πάνω σε μια μηχανή και σκοτώνεσαι. Γίνεται ένα ατύχημα σε τρένο, ξέρω και οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και χάνεις τη ζωή σου. Έχεις χάσει όμως τη ζωή σου. Πραγματικά. Τι λες γι' αυτό? Δεν έχω δίκιο ότι λίγο το ρισκάρεις από λίγο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν στα 80 και στα 90 και στα 100. Μπορεί να σου τύχει καλό αυτό που βάζεις στόχους, δεν λέω. Καλή ιδέα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν ξέρεις πότε θα φύγεις από τη ζωή.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έτσι, θεωρώ δεν... ότι σίγουρα χάνεις πράγματα.
0: Ναι, και δεν έχουμε σκεφτεί και το άλλο το οποίο συμβαίνει στις μέρες μας. Μπορεί να χωρίσεις. Τι γίνεται εκεί?
1: Άλλη ιστορία.

0: μονάχα όλα αυτά τα χρήσιμα που μοιράζεσαι μαζί μας, Κοσμά, πραγματικά μας δίνουν ωραίες ιδέες. Ε?
1: Τι ιδέες για τα 40? Τα έχουμε περάσει και περάσει. Δύο.
0: Οπότε... βάλουμε άλλο στόχο, ξέρω εγώ.
1: Τι να σου πω.
0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου εικόνες από ένα απίθανο σπίτι που έφτιαξε ένας αυστριακός μηχανικός. Ενεργειακά αυτόνομο με 70 φωτοβολταϊκά, σύστημα αποθήκευσης και αντλία θερμότητας. Πώς σου φαίνεται?
1: Εντάξει, ξέρω, καλό είναι αυτό, πιο εύκολο στόχος.
0: Κλάους Στράσερ λέγεται ο τύπος. Αυτό το εγχείρημα το ξεκίνησε ως πανεπιστημιακή εργασία και το εξέλιξε σε ολοκληρωμένο έργο, το οποίο το λειτουργεί ήδη αρκετά χρόνια, από το 2018. Αυτή τη στιγμή το σπίτι του δεν χρειάζεται σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης για την καθημερινή του λειτουργία.
1: Και επειδή είναι πάρα πολύ έτσι, να ξέρεις, και στη χώρα μας, έτσι, γι' αυτό βγήκε έτσι η ιδέα να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη και όλα οι υπόλοιποι φόροι από τους λογαριασμούς του ρεύματος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που κόβουν γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Είναι μεγάλη οικονομία. Και δεν πληρώνεις ρεύμα, πληρώνεις φόρους.
0: Έχει βάλει φωτοβολταϊκά πάνελ στη στέγη και σε κάποια σημεία συγκεκριμένα περιμετρικά του κτηρίου. Επένδυσε 70.000 ευρώ με ορίζοντα απόσβεσης 15 έτη.
1: Κάπου εκεί πέρα πηγαίνει.
0: Είναι όμως αυτόνομος, ενεργειακά αυτόνομος. Mm-hmm. Ό,τι θέλει, κάνει και όσο.
1: Θέλω
0: και
1: εγώ να το κάνω αυτό κάποια
0: ρυθμίζει,
1: στιγμή. Το έχω σκεφτεί πολύ καιρό, έχω δει και τιμές. Αυτά αλλάζουν βέβαια. Έτσι, επίσης, να πούμε, ας πούμε, τα ηλιακά πάνελ σε λίγο καιρό θα είναι με την ίδια επιφάνεια, θα δίνουν πάρα πολύ μεγαλύτερη
0: απόδοση,
1: οπότε θα θέλεις αντί για 70 πάνελ 35, ξέρω και εγώ, ή 20.
0: Ναι.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Ακούτε. Ράδιο Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Είναι 20 Αυγούστου. Επιβαλή Κοσμάς και Δαρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας. Από Δευτέρως Παρασκευή.
1: Εδώ παρεούλα.
0: Καλές διακοπές σας όσους κάνουν τώρα διακοπές στα μέρη μας. Πιστεύω ότι από την επόμενη εβδομάδα, έτσι όσοι κάνουν διακοπές θα νιώσουν έτσι λίγο πιο χαλαρά πλέον. Με λιγότερο κόσμο, παρόλο που είναι Αύγουστος. Συνήθως μετά τις 23 αρχίζει και χαλαρώνει ο κόσμος.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι, λοιπόν. Η Ατζελίνα Τζολί έχει δηλώσει τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι εδώ και 10 χρόνια δεν έχει βγει ραντεβού. Μάλιστα. Δεν είναι στις προτεραιότητές της.
1: Okay.
0: Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση περισσότερο και το δήλωσε η ίδια, δεν το δηλώνουν άλλοι, δεν το μεταφέρουν άλλοι, η ίδια το δήλωσε σε κάτι δηλώσει τώρα τον προηγούμενο μήνα. Η ζωή μετά τον Brad Pitt με έχει σπάσει λίγο.
1: Με έχει σπάσει.
0: Με έχει σπάσει λίγο, έτσι ακριβώς. Έτσι δήλωσε, έτσι σας λέμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Έτσι, να θυμίσουμε ότι είχαν 8 χρόνια δικαστικές διαμάχες οι οποίες τελείωσαν το 24. Επίσης να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό ο Brad Pitt το συνεχίζει.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Ζήτησε να ανοιχτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Τζολί για να δούνε κίνηση. Γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί αν αφορά σε κινήσεις οι οποίες είχαν γίνει την περίοδο που ήταν μαζί,
0: ναι,
1: ή που αφορούν σε μια επιχείρηση που ενώ ήταν χωρισμένη την λειτουργούσαν μαζί, μπορεί.
0: Ναι. Τι να πω.

0: Λοιπόν, υπάρχει μία λίστα. Δεν ξέρω τώρα αν την έχει πάρει το μάτι σου.
1: Του Σίτλερ. Την ξέρουμε. Όχι. Είναι παλιά αυτή.
0: Με τα αντικείμενα που δεν πρέπει να αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο όταν έχει πολύ ζέστη όξο.
1: Τώρα όποιος ήταν να έχει πάρει φωτιά, θα την έχει πάρει τη φωτιά.
0: Καλά, το λες αυτό, παιδί μου.
1: Α, μπορεί και τώρα λες εσύ.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε ζέστες, αλλά...
0: Αφού είναι ακόμα καλοκαίρι. Είναι μία πάνω, μία κάτω. Δεν ξέρεις τώρα.
1: Αναπτήρας, ξέρω και εγώ, απαγορεύεται.
0: Ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, tablets, power banks, οτιδήποτε έχει μπαταρία μπορεί να υποστεί πολύ σοβαρή φθορά.
1: Μόνο κατά λάθος νομίζω τα αφήνεις αυτά. Δεν τα αφήνεις επίτηδες.
0: Εντάξει, ανάλογα. Και βέβαια μπορεί να προκαλέσει και πυρκαγιά. Έτσι.
1: Χτύπα ξύλο τώρα, καλοκαιριάτικο. Μια χαρά είμαστε εδώ, ξαπλωτή στην ώρα.
0: Σπρέι και αυτού του τύπου συσκευές, δηλαδή αποσμητικά. Λάκ για τα μαλλιά. Κάποια σπρέι που έχουν βγει με αρωματικά αυτοκινήτου.
1: Είχα τέτοιο μέσα. Έτσι, στο προηγούμενο αυτοκίνητο χρόνια.
0: Μπορεί να προκληθεί, λέει, διαρροή ή ακόμα και έκρηξη.
1: Αρωματίζω το χώρο.
0: Καταλήλως, καταλαβαίνετε.
1: Για να μυρίζει όμορφα το αμάξι.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Να υποδέχομαι ανοιχτόχερα, έτσι, ανοιχτόκαρδα, ας πούμε, τους ανθρώπους που μετέφερα.
0: Ναι.
1: Να μην μυρίζουν άσχημα.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Το λες αυτό.
0: Πρέπει γιατί... να βγει σε εσώρουχο αυτό το σπρέι γιατί, για να είμαστε καλυμμένοι.
1: Γιατί το μυαλό σου πάει στο πονηρό, δεν καταλαβαίνω. Γιατί.
0: Λοιπόν, εμφιαλωμένο νερό. Το πλαστικό μπουκάλι νερού με τις υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζεται το πλαστικό του και φυσικά το νερό δεν είναι κατάλληλο μετά προς κατανάλωση. Γυαλιά ηλίου. Η ζέστη, λέει, μπορεί να αλλοιώσει και το σκελετό αλλά και την προστατευτική επίστρωση των φακών. Παράξενο αυτό όμως, τα φοράς για να προστατευτείς από την ακτινοβολία. Πώς μπορεί να επηρεαστεί τόσο πολύ. Φάρμακα. Εντάξει, αυτό είναι λογικό γιατί μπορεί να αλλοιωθούν. Αντισηπτικό χεριών. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε αλκοόλ, το αντισηπτικό θεωρείται έφλεκτο και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο διαρροής και ανάφλεξης.
1: Επίσης, κάνα ξεχασμένο μπουκάλι κάτω από τα καθίσματα, ξέρω κι εγώ. Βότκα, ξέρω και εγώ, ουίσκι.
0: Κάτι που ξέμεινε.
1: Κατάλαβες, κάτι που ξέμεινε, έχει τύχει αυτό.
0: Εντάξει, τώρα τα τρόφιμα είναι λογικό ότι δεν τα αφήνεις, όπως επίσης και τα καλλιντικά.
1: Έχω φίλο που τον σταματήσανε 3 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ήτανε χωρίς τα χαρτιά του, χωρίς το δίπλωμα, μεθυσμένος.
0: Απαπα, κακές παρέες κάνεις.
1: Και με μπουκάλι κλειστό. Ουίσκι.
0: Αυτό που είχε πιει και είχε μεθύσει το είχε πετάξει.
1: Δεν ξέρω, είχε καβάντζα, δεν ξέρω και εγώ τι, είχε κάβα. Και του λένε οι αστυνομικοί, αν σε πιάσουμε αυτή τη στιγμή,
0: δεν
1: ξεπλένεσαι. Οπότε φέρε το μπουκάλι το ουίσκι και φύγε. Και τον πήγανε μέχρι το σπίτι του. Τον πήγανε μέχρι το σπίτι του και του πήραν και το μπουκάλι το ουίσκι. Ελλάδα 2-0.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Έτσι, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Επιστρέφουμε αύριο Παρασκευή για να κλείσουμε την εβδομάδα μας, θα έλεγα. Κανονικότατα.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε ξανά κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ. Παρέα σας. Γεια χαρά από μας.

do. Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

δύο επιλογές. Tonight

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ, 23 του Ιούλη. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν ξέρω αν είστε σε διακοπές, δεν ξέρω αν είστε ακόμα και ή αν γυρνάτε από διακοπές, γιατί παίζει και αυτό. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Tonight Radio Show, περιμένω τα μηνύματά σου και σήμερα το βράδυ για αυτή την δύοωρη παρέα, παρέα με την μουσική που επιλέγουμε έτσι να μας χαλαρώνει. Με Δέσποινα Μπλαντή ξεκινήσαμε, να μ' αγαπάς. Έλκο Κίνο έρχεται, πες μου ότι σου χρωστάω και επιστρέφω με δικά σου μηνύματα.

Όλο θα. Ή μπαίνουμε και σε μια κάπως προεκλογική περίοδο να πεις. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και ξεκινάω με δικό σου μήνυμα. Είμαι σε μια σχέση που δεν μου λείπει τίποτα και όμως νιώθω ότι κάτι λείπει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κοίτα, αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο συνέστημα, γιατί όταν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάποιο πρόβλημα δηλαδή, και νιώθεις και ενοχές που δεν είσαι ευτυχισμένος. Καμιά φορά όμως αυτό που λείπει δεν είναι η αγάπη, ξέρεις, είναι η σύνδεση. Εκείνο το βλέμμα που σε κάνει έτσι να νιώθεις ότι ο άλλος άνθρωπος ακόμα σε ανακαλύπτει, και όταν αυτό χαθεί, όλα μπορεί να είναι σωστά, αλλά να μην μοιάζουν πια ζωντανά. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

ζήσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Ναι, ένα λεπτό αλβέδο, ένα λεπτό λίγο, να τα πούμε και μετά φύγει.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Ράδιο επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.